0: Αλλά αν αρχίσουμε να θέμει ούτε την σανίδα, πανίβε, νίβε, μόνο τε, είναι το νεβίτε γιεν θέμια, τα κομμέντα ισιο, κεσάτε νοέν, με μια πόση συνόρη, νεύρουα, όταν όρ πήγημα τα μπίγουδε, όταν είστε μόν, χαλάς κανένα, πιστεύω και πιστεύω να πασούτσια τεμέν, βιάχονταν. Νίγε στέγω, συμπατία, βρεσίρικ.
1: Εμμέρκεις μου.
0: Μπαί.
1: Αχα. Δεν είσαι τίπο, αλλά αρμόσιο τίρο τέτοι να νιβέ έτσι μέσα.

0: Απλά έραν τσουμπάς με άρβα.
1: Απλά έραν τσουμπάς. Γουστάτε να σας όρβε λακά, είδε σάιδε το νιόρι.
2: Η φάρτσο δούλτσια, η φάρτσο δούλτσια.
1: Ρέβηκα με να δω πανιέρα. Πεντσάτου γαρράουκα, πεντσάτου γαρράουκα.
0: Τα τελάσα, έμα για σου φορμά.
1: Πεντσάτου γαρράουκα, φορμά μαμπαρδιο.
0: Πέρα τη Κασία. Πεντσάτου γουκαέρα.
2: Του έραν τσουνά, γουκαέρα.
1: Έρας, έρας σου τσίκο ίσουτ, έρας σου τσίκο ίσουτ.
3: One, two, three, king.